θα Einstein. Θεωρικίστ, νου καταλήμι της θεωρίς δε πρακτικές. Πορ πρακτικίστ, κα. Από νου και καθόν Einstein. For me the best.